πονά σου τη δουλειά. Τα κοτέσκη σε κουνά. Λόμι τελίνα, κοακίδα. Αούμε τη λάκο, σφακιπούτ, νεποσνά, τσουε γλάς.